0: Dance music. The sound beyond time.
1: Το πάντα και πάμε με καλά. Μη κατάλα καλά. Every time we cut this spot. Όχι, μάλιστα στην πόλη βάτα με Ίνα Άννα Γιουσκέντα. Τι σπάς, ρε, χαμίσω, τι λέω,